Sands 98.2. Hits only. Hits only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2, hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Choice FM.
2: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
3: Είμαι εδώ. Στην Αθιένου και στην Κακοπετριά. Και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου. Είμαι αγρότης και καταστηματάρχης και δασονόμος και ξενοδόχος. Μπορεί να είμαι μακριά σε χιλιόμετρα. Αλλά είμαι μέσα σε όλα όσα θέλω να είμαι. Είμαι παντού. Στη ΣΥΤΑ πρώτη φέραμε το 5G παντού και τώρα είμαστε ο μοναδικός πάροχος που αναπτύσσει το δίκτυο Fiber σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

Έλα, έλα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Σήμερα θα το φωνάξουμε νωρίς. Σήμερα, thank God it's Friday! Εντάξει, μπορώ να το πάω και περισσότερο, αλλά μη σας κουφάνω πρωί-πρωί. Στα 3 λεπτά πριν από τις 7, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, ο Άντι Παναγιώτου στο ραδιόφωνο σας μέχρι τις 10, με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, που σας δίνει 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus με το πρόγραμμα Freedom. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια. Αλλάζουμε την ώρα, αφού πρώτα υπενθυμίσω ότι τα πρώτα δικά σας μηνύματα, οι πρώτες δικές σας καλημέρες, έρχονται στο Viber στο 97 710 710.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: The number one real estate expo is back. On the 7th and 8th of May, Realty On takes place at City of Dreams Mediterranean. Discover over 200 project showcases from premium developers. Apartments, houses and villas, we have it all. Register online for free and access the most beautiful properties on the island. Find your dream home at Realty On. Media sponsor, Digital Tree Media.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου, στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival.

0: Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση. Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Naxhead Pub.
3: Choice FM. Είμαι εδώ, στο Παλαιχώρι και στο Μζευδά και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου. Είμαι δασκάλα και επιχειρηματίας και νοικοκυρά και εινοπαραγωγός και έφηβη. Μπορεί να είμαι μακριά σε χιλιόμετρα, αλλά είμαι μέσα σε όλα όσα θέλω να είμαι. Είμαι παντού. Στη ΣΥΤΑ πρώτη φέραμε το 5G παντού και τώρα είμαστε ο μοναδικός πάροχος που αναπτύσσει το δίκτυο Fiber σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
4: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Πρωινός χαμούλης εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy στα 5 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Friday, 8 Μαΐου. Διαβάζω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Να καλημερίσω τον Giovanni. Good morning, Georgian. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Χριστόδουλο. Για να δούμε ποιοι άλλοι είναι στην παρέα μας. Δεχόμεθα και φωνητικά μηνύματα και βίντεο, εάν έχετε την ευχέρεια. Πάμε να δούμε τα τι σήμερα. Σήμερα 8 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζει ένα πολύ ωραίο όνομα. Μ' αρέσει μόλις έναν Αρσένιο γνωρίζω. Είναι και της Αρσενίας βεβαίως. Και ο θεολόγος και η θεολογία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, η Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου, η Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, παρένθεση μεσογειακής ανεμίας, και η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα σαν σήμερα, το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Σαν σήμερα το... Κάτσε να δω. Το κάτσε να δω. Εντάξει, είναι διάφορα έτσι. Α, okay, ναι. Το 1945, σημαντικό αυτό, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Η μέρα της νίκης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1828 ο Ερίκος Δινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1903 ο Πολ Γκογκέν, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής, ζωγράφος. Είπα να βάλω και λίγο ποιότητα στην εκπομπή μας. On this day. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική και αν θέλετε κάποιο τραγούδι, μου το λέτε ελεύθερα στο Viber στο 97 710 710.

0: Taylor Swift, The Fates of Ophelia, κάπου στα 18 λεπτά μετά τις 7, και μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα με ένα πολύ όμορφο βίντεο από την Θάλια. Περίμενα η αλήθεια την παρέμβασή σας. Ήδη στο Σαν σήμερα μιλήσαμε για την ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και είναι η Θάλια λοιπόν που είναι στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και μου στείλε το Happy Red Cross Day. This year's theme, United in Humanity. Εννοείται θα κάτσω να παρακολουθήσω το βίντεο, θα το δω στη συνέχεια. Για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Άντι. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου βάλεις το Zena Clock.
0: Γεια σου αγαπημένη μου, τι κάνεις, είσαι καλά Μαριλία μου? Λοιπόν, ποιο τραγούδι θέλουμε ακριβώς? Θέλω να μου το στείλει η μαμά η Κρίστη. Δεν είχα ακούσει το μήνυμα, γι' αυτό μόλις πάρω τον τίτλο του τραγουδιού θα το ακούσουμε. Καλημέρα στη Μάργα, καλή μας ακρόαση και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να χαιρετήσω τη Γεωργία που λέει «Bonjourno, θαυμάζω το έργο του Ερυθρού Σταυρού». Αυτό ακριβώς. Θεωρώ ότι, Γεωργία μου, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, καθώς και στην Κύπρο αλλά και ανά το παγκόσμιο ο Ερυθρός Σταυρός είναι ξεκάθαρα ο πιο, πώς να το θέσω, επιβεβαιωμένα λειτουργικός οργανισμός που παράγει έργο, δεν σηκώνει καμία αμφισβήτηση. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που δεν είναι τώρα της παρούσης να το αναφέρουμε, αλλά και εδώ στην Κύπρο ενδεχομένως τοπικές οργανώσεις που κατά διαστήματα συζητήθηκε το θέμα τους, ενδεχομένως το που πάνε τα χρήματα, το αφήνω έτσι να αιωρείται. Αλλά εδώ μιλάμε για έμπρακτο έργο το οποίο φαίνεται και όλο αυτό βγαίνει προς τα έξω. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που γνωρίζω πολλούς ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού και μέσα από εκδηλώσεις συνεργαζόμαστε. Έχω κάνει και τα φωνητικά, έχω κάνει τα ραδιοφωνικά και τα τηλεοπτικά σποτάκια τώρα τα καινούρια που έρχονται. Άρα χαίρομαι ιδιαιτέρως και γιορτάζω μαζί σας αυτήν την μέρα του Ερυθρού Σταυρού. Να καλημερίσω τον Τίτο που λέει Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Καλή εκπομπή να έχεις, Άντι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοφία μου, γεια σου, τι κάνεις? Ο Χριστόδουλος είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε με περισσότερη μουσική, να οργανωθούμε λίγο και με τα δικά σας request και σε λίγο τα υπόλοιπα. Παραμείνετε συντονισμένοι.

0: Φωνάρα η Κριστίνα Αγγιλέρα, Ain't No Other Man, στα 25 λεπτά μετά τις 7. Και πάμε να δούμε μερικές σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν και στον Ερυθρό Σταυρό. Με τις πληροφορίες που μου δίνει η Θάλια, έχει παρουσία σε 191 χώρες. Είναι σπουδαίος ανθρωπιστικός οργανισμός. Κρατάμε και αυτό που σας λέω τώρα ακριβώς, δηλαδή το ότι είναι ανθρωπιστικός οργανισμός, είναι στο επίκεντρο ο άνθρωπος προφανώς. Και τι άλλο, έχω να σας δώσω κάποιες άλλες πληροφορίες που αφορούν και στην Παγκόσμια ημέρα, ακριβώς έτσι όπως είναι, Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, που είναι η ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη κεχηρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο. Στεναχωριέμαι μόνο και μόνο που σκέφτομαι αυτά που γίνονται στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, τις προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους πολέμους. Γιατί αυτή είναι και η αποστολή του Ερυθρού Σταυρού. Τώρα καταλαβα, δεν το είχα ακούσει ακριβώς καλά αυτό που μου είπε η Μαρίλια προηγουμένως. Ζήτησε να κάνουμε agitation, να πάμε σε Zen O'Clock. Έρχεται σε πολύ λίγο, γιατί πρώτα θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε ένα υπέροχο κορίτσι. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα! Και έχουμε φωνητικό μήνυμα, παρακαλώ. Τι μας λέει η Κωνσταντίνα σήμερα? Είναι αύριο τα γενέθλιά της, αλλά κάτι μας περιγράφει σήμερα.
1: Καλημέρα, Άντι. Αύριο κλείνω 7 χρονών και θέλω να μου αφιερώσεις τον Όμπα Τζιντάο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαρίστησή μου, δεν είμαι καθόλου καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα προκαταβολικά. 7 χρόνων, ε! Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, γιατί η Κωνσταντίνα αποκλειστικά παίζει σε όλη την Κύπρο. Happy birthday!

0: Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πάμε να δούμε τι λένε εδώ τα καλά μας τα παιδιά.
1: Καλημέρα, Αντιπαναγιώτου. Επαγώσαμεν, είσαι πρωτοκάλι. Είσαι πρωτοκαλί.
0: Το βιολί του, το βιολί του Στυλιανός.
1: Επάγωσες, είσαι Μουστάκης.
0: Τι είμαι, τι είναι το τελευταίο?
1: Καλή μου,
0: καλή μου, σας έφυγα. Τι είναι το τελευταίο, δεν το άκουσα καλά το τελευταίο, τι είμαι. Λοιπόν, καλημέρα στον Στυλιανό με το χητικό του και στον Κωνσταντίνο που είναι με τον μπαμπά το Φώτη. Να χαιρετήσω τη Βαλάντο που μου λέει καλημερούδια και μου στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία και της λέω τι ωραίο σκηνικό και μου λέει άμα είσαι πρωινός τύπος, ναι, η καλύτερη ώρα είναι αυτή με το σκηνικό, τι όμορφο πραγματικά, πολύ ωραίο. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο τους τόνους για να πάμε σε Agitation. Έχω και την Νατάσα Τούρζα στην άλλη γραμμή, παραμένει συντονισμένη η Νατάσα έτσι εδώ να ηρεμήσουμε λίγο με αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας. 10 o'clock. Κλείσε τα μάτια σου αν έχεις την ευχέρεια και θυμίσου εκείνη την εποχή που ο κόσμος ήταν πιο μεγάλος, πιο φωτεινός και γεμάτος μικρά θαύματα. Τότε που μια βόλτα στη γειτονιά έμοιαζε με περιπέτεια, που ένα παγωτό μπορούσε να φτιάξει ολόκληρη τη μέρα, που η αγάπη δεν χρειάζονταν εξηγήσεις και το γέλιο έβγαινε αυθόρμητα, χωρίς φόβο. Άφησε για λίγο τον ενήλικο εαυτό σου στην άκρη. Δεν χρειάζεται σήμερα να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς όλο το βάρος του κόσμου. Μέσα σου υπάρχει ακόμα εκείνο το παιδί. Το παιδί που πίστευε, που ονειρευόταν, που συγχωρούσε εύκολα, που αγαπούσε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Πάρε μια βαθιά ανάσα και δώσε χώρο σε αυτήν την αθωότητα να αναπνεύσει ξανά. Νιώσε τη μαλακή ησυχία της παιδικής καρδιάς, εκεί όπου δεν υπήρχαν μάσκες, μόνο αλήθεια, μόνο περιέργεια, μόνο ζωή. Και ίσως η πραγματική γαλήνη να μην είναι κάτι που πρέπει να βρεις. Ίσως είναι κάτι που είχες πάντα μέσα σου πριν ο κόσμος σε μάθει να φοβάσαι. Σήμερα, για λίγα λεπτά, επέστρεψε εκεί. Στο φως, στην απλότητα, στην παιδική αθωότητα.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Αυτόν τον Μάιο η θάλασσα σε καλεί. Η Boat & Sea Expo έρχεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από 8 μέχρι 10 Μαΐου. Ανακάλυψε εντυπωσιακά σκάφη, υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμό αλιείας και ναυτιλίας και ζήσε την εμπειρία των water sports. Για 3 μέρες όλα όσα αγαπάς στη θάλασσα σε ένα σημείο. Boat & Sea Expo στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Dacor Advertising and Media Limited. Μην το χάσεις. Χρυσός χορηγός Alpha Bank. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital
3: 3. Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
7: Είμαι εδώ. Στην Αθιένου και στην Κακοπετριά. Και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου. Είμαι αγρότης και καταστηματάρχης και δασονόμος και ξενοδόχος. Μπορεί να είμαι μακριά σε χιλιόμετρα. Αλλά είμαι μέσα σε όλα όσα θέλω να είμαι. Είμαι παντού. Στη ΣΥΤΑ πρώτη φέραμε το 5G παντού και τώρα είμαστε ο μοναδικός πάροχος που αναπτύσσει το δίκτυο Fiber σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

is a choice. Hits only. Choice FM 98.2 και 104.3. Εδώ που απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και εδώ που έχω νεότερα για τη ΣΥΤΑ, το χορηγό μας, καθώς αν θέλεις επιγόντως διακοπές που λέει για το τραγουδί, στον κλικ θα το λέει αυτό. Αν έχει So Easy Rewards, είναι εύκολο. Εξαργυρώνει stars και μπαίνει στην κλήρωση για 2 δωροπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου, προλαβαίνεις ξεκάθαρα. Για περισσότερα μπες στο sita.com.cy / rewards. Και θέλω να σας πω για κάτι το οποίο αφορά στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, με αφορμή και τη μέρα που είναι σήμερα και τους εορτασμούς. Σήμερα έχουμε αιμοδοσία Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Είναι από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην οδό Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 3 στον Στρόβολο. Πολύ ωραίο στο μεταξύ αυτό που έδωσαν και το όνομα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή που είναι τα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Είναι γνωστό το σημείο στο Στρόβολο, άρα είναι η αιμοδοσία σε συνεργασία και με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Πιστέψτε με, όλο αυτό είναι κάτι πολύ μοναδικό και μπορείτε να βοηθήσετε πολλές ζωές.

0: εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου, στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth

0: με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Choice FM.
1: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
3: Είμαι εδώ. Στο Παλεχώρι και στον Ψευδά. Και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου. Είμαι δασκάλα και επιχειρηματίας και νοικοκυρά και εινοπαραγωγός και έφηβη. Μπορεί να είμαι μακριά σε χιλιόμετρα, αλλά είμαι μέσα σε όλα όσα θέλω να είμαι. Είμαι παντού. Στη ΣΥΤΑ πρώτη φέραμε το 5G παντού και τώρα είμαστε ο μοναδικός πάροχος που αναπτύσσει το δίκτυο Fiber σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Non-stop 10. Η ώρα ξεκινάει με μουσική. Όχι διαφημίσεις. Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.

Benson Boone και Beautiful Things στα 11 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα, thank God, it's Friday! Ναι, it's Friday, then the Saturday, Sunday, what? Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Σίτα, όπου θέλω να ρωτήσω κάτι ξεκάθαρα. Πώς σας ακούγονται διακοπές 2.000 ευρώ δωρεάν? Με τα So Easy Rewards γίνεται και αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εξαργυρώσετε τα stars σας μέχρι τέλος Μαΐου και να μπείτε στην κλήρωση για 2 δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Ανδρέας μου λέει εδώ στο Viber στο 97 7 10 7 10, ότι κοιμηθήκαμε, λέει. Πώς, τι, say what, αποκλείεται. Και θέλει να ανέβουμε. Λοιπόν, με τι να δώσουμε λίγο ρυθμό. Το βρήκα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τους Offspring. Ξέρω ότι σας αρέσουν γενικά τα rock τραγούδια. Και θα πάμε να ακούσουμε το The Kids Aren't Alright. Το ξέρουμε. Είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι τους στην λίστα με τα δημοφιλή τραγούδια στο Spotify. Και μιλάμε και για ένα συγκρότημα το οποίο μέχρι σήμερα, δηλαδή και σήμερα, παρόλο που ήταν κυρίως τη δεκαετία του 90 και των Zeros, εντάξει είναι active, δεν σταμάτησαν ποτέ, αλλά μετράει 21.208.229 μηνιαίους ακροατές, 22 εκατομμύρια περίπου. Δώστε ένταση, γιατί the kids aren't alright.

Κατσάι, Καμπριέλα. Και θυμηθήκαμε μεγάλη επιτυχία των The Offspring. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι ο Choice FM 98.2 και 104.3. Και ήρθε η ώρα για τον γρίφο της ημέρας. Το καθυστέρησα λίγο, αλλά εδώ θα ζοριστείτε πάρα πολύ. Θα χρειαστείτε όλο το Σαββατοκύριακο για να το βρείτε. Είστε έτοιμοι? Okay, λοιπόν. Ένα ρολόι σε ένα δωμάτιο, σε ένα άδειο δωμάτιο, δείχνει 3 και 15. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα και λέει: δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω, και όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι άλλη ζώνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται? Τα μήνυματά σας στο Viber στο 97 715 715. Θα το επαναλάβω έτσι για να προσπαθήσω να σας βοηθήσω λίγο. Σε πρώτη φάση χωρίς καμία βοήθεια. Και μάλλον θα το πάμε μέχρι τη Δευτέρα. Μπορεί να μην δώσω καν τη σωστή απάντηση. Ένα ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο δείχνει 3 και 15. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα και λέει: δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω, κι όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι άλλη ζώνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Θα σας έλεγα καλή επιτυχία, αλλά μάλλον δεν θα το βρείτε.

Just Might, Bruno Mars, στο ραδιοφωνό σας, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Και θέλω και πάλι να σας πω τα ευχάριστα, γιατί λίγο stars μπορούν να σας πάνε πολύ μακριά. Με τα Show Easy Rewards εξαργυρώνεις αυτά τα αστέρια και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Έχουμε τον γρίφο της ημέρας. Βεβαίως, Χριστή μου, θα σου στείλω τον γρίφο. Καλημέρα, Αντούλη. Δευτέρα μας λες την απάντηση. Κακίστρο, μου λέει. Γιατί σας είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο σημερινός γρίφος. Και για να δούμε. Η Αντριάννα τι μας γράφει. Καλημέρα. Εκείνος το είδε πρωί και ήταν νύχτα ή το αντίστροφο. Δεν είναι αυτό η αλήθεια. Απ' την άλλη, έχουμε την απάντηση της Θέας που λέει ότι είναι ρολόι νερού. Και στο καπάκι μου λέει, πες μας τον γρίφο ξανά. Βεβαίως, να επαναλάβω τον γρίφο, έτσι χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα, για να τον εμπεδώσουμε λίγο καλύτερα. Αν και θεωρώ ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι 10 στα 10. Πιστεύω, μπορεί να κάνω και λάθος. Ένα ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο δείχνει 3 και 15. Ανέβασα στο μεταξύ και τον γρίφο στο Instagram account μας για να απαντήσετε και εκεί. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα, αυτό το ρολόι στο άδειο δωμάτιο που δείχνει 3 και 15 και λέει δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω και όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι άλλη ζώνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται αυτό? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Να σας πω άλλη μια καλή επιτυχία. Τζάμπα θα το πω, αλλά καλή επιτυχία.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψη τώρα στάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
7: Είμαι εδώ. Στην Αθιένου και στην Κακοπετριά. Και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου. Είμαι αγρότης και καταστηματάρχης και δασονόμος και ξενοδόχος. Μπορεί να είμαι μακριά σε χιλιόμετρα. Αλλά είμαι μέσα σε όλα όσα θέλω να είμαι. Είμαι παντού. Στη ΣΥΤΑ πρώτη φέραμε το 5G παντού και τώρα είμαστε ο μοναδικός πάροχος που αναπτύσσει το δίκτυο Fiber σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

David Guetta, Teddy Swims and Tones and I, gone, gone, gone. Στα 13 λεπτά πριν από τις 9 έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας για να απολαύσουμε και άλλες επιτυχίες. Και πάω σε κάτι το οποίο θα σας κάνει να χάσετε τα λογικά σας. Θα πείτε, έγινε ό,τι επέλανε ο κόσμος, είναι αφιβάτσα σας τέλος πάντων. Θα σας πάω λοιπόν σε ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε τώρα αυτή την εβδομάδα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν κομμωτή στον Αφιένα επειδή δεν της άρεσε το κούρμα που της έκανε. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται το βίντεο, σε βίντεο μάλλον, από τις κάμερες ασφαλείας του κομμωτηρίου, η 27χρονη αυτή, γράφει εδώ το όνομά της, δεν παίζει ρόλο, εμφανίστηκε χωρίς προειδοποίηση στο κατάστημα και απαιτούσε λύση για κούρεμα που είχε κάνει πριν από λίγες εβδομάδες. Δηλαδή δεν ήταν εκείνη τη μέρα που γίνεται το κούρεμα, πήγε εκεί όπως ο άνθρωπος ήταν και δούλευε σε μια άλλη κοπέλα, ένα άλλο κούρεμα, πήγε εκεί, ξεκίνησε να του μιλάει, του μίλησε, και όπως του μιλάει του 29χρονου, βγάζει το μαχαίρι και τον καρφώνει στον Αφιένα. Γιατί εκείνος είχε γυρισμένη την πλάτη και όπως σας είπα εξυπηρετούσε μια άλλη γυναίκα. Υπάρχουν δύο άντρες εκεί που αμέσως συγκρατούν την γυναίκα αυτή. Ο κομμωτής εννοείται ήταν σε σοκ. Μόλις συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, έτρεξε πανικόβλητος προς την έξοδο. Το τραύμα του ωστόσο ήταν επιφανειακό ευτυχώς και δεν κινδύνεψε. Μετά την επίθεση ένας υπάλληλος κατάφερε να την αφοπλίσει και στην συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, η γυναίκα συνελήφθη. Αυτά για την Περλίν του Όρους. Sorry δηλαδή. Τι άλλο μπορώ να πω. Δηλαδή όταν προβαίνεις σε τέτοια πράξη. Και τώρα έχω λαϊκίσει λίγο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι να τρελαίνεσαι. Πάμε να θυμηθούμε Ρίμον και Tonight και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Μήπως το μυαλό σου είναι ήδη σε διακοπές? Μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα με το So Easy Rewards. Εξαργυρώνεις τα star σου και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ για Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνεις. Μπες τώρα στο sita.com.cy / rewards. Θέλω να επαναλάβω τον γρίφο της ημέρας για να κλείσουμε και αυτήν την ώρα. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Δεν το βρήκε κανείς. Η τελευταία απάντηση είναι από τη Χριστίνα που λέει το ρολόι έχει σταματήσει. Και για να δούμε. Ένα ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο δείχνει 3:15. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα και λέει δεν είναι χαλασμένο. Δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Κι όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι αλυζόνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
2: Αυτό το φθινόπωρο, το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα καταστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: The number one real estate expo is back. On the 7th and 8th of May, Realty On takes place at City of Dreams Mediterranean. Discover over 200 project showcases from premium developers. Apartments, houses and villas, we have it all. Register online for free and access the most beautiful properties on the island. Find your dream home at Realty On. Media sponsor, Digital Tree Media.
10: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
11: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
12: Shooters στο Nax Headpad. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
13: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
14: Choice FM.
2: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
15: Είμαι εδώ, στο Παλαιχώρι και στον Ψευδά. Και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου. Είμαι δασκάλα και επιχειρηματίας και νοικοκυρά και εινοπαραγωγός και έφηβη. Μπορεί να είμαι μακριά σε χιλιόμετρα, αλλά είμαι μέσα σε όλα όσα θέλω να είμαι. Είμαι παντού. Στη ΣΥΤΑ πρώτη φέραμε το 5G παντού και τώρα είμαστε ο μοναδικός πάροχος που αναπτύσσει το δίκτυο Fiber σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
16: More hits coming up next on Choice FM.

Θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία της Gwen Stefani, The Sweet Escape, προηγουμένως Ray, Where Is My Husband και Offenbach featuring Norma Jean Martin. Ακούσαμε το Overdrive, back-to-back επιτυχίες, είχαμε και άλλα δύο προηγουμένως. Ξεκίνησε άλλο ένα non-stop 10 με τα 10 τραγούδια στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ναι! Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, όπου θέλω να ρωτήσω πώς σας ακούγονται διακοπές 2.000 ευρώ δωρεάν. Με τα Show Easy Rewards γίνεται και αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εξαργυρώσετε τα stars σας μέχρι τέλος Μαΐου και να μπείτε στην κλήρωση για 2 δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy, κάθετος Rewards. Γίνεται χαμούλης με τον γρίφο της ημέρας. Ένα ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο δείχνει 3:15. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα και λέει δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω, και όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι αλυζόνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Το ρολόι, λέει η Κριστίν, δείχνει τη σωστή ώρα, αλλά για λάθος μεσημέρι ή μεσάνυχτα. Δεν είναι αυτό. 3 και 15 το μεσημέρι είναι το ίδιο με τα μεσάνυχτα. Καμία σχέση, Κριστίν μου, δεν είναι αυτό. Η Στεφανία λέει δεν έχει αλλάξει ώρα, γιατί είδε το ρολόι μόνο για 5 δευτερόλεπτα. Αντί 3 και 15, τώρα έγινε 3 και 15 και 5 δευτερόλεπτα. Το ρολόι είναι λάθος, λέει η Δέσποινα, γιατί έχει γίνει αλλαγή ώρας. Δεν είναι αυτό. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Τα τελευταία που διάβασα ήταν στο Instagram. Άρα αν θέλετε να ακούσετε τον γρίφο καλύτερα, μπείτε τώρα στο Instagram και δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασα, την ανάρτησή μας. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits. Every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

Hey, hey, hey, έλα το ρεγκετόν εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε τον Bad Bunny με το AO στα 30 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα, thank God it's Friday. Μήνυμα για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θέλησε να στείλει η καλλιτέχνης από την Αυστρία, Φλωρεντίνα Χόλτζιγκερ, με τη συμμετοχή της στη φετινή Biennale. Σε ένα από τα 4 έργα τέχνης που δημιούργησε για την 61η Biennale της Βενετίας, η Χόλτζιγκερ κρεμάστηκε ανάποδα και ημίγυμνη ως γλωσσίδιο σε καμπάνα, προκειμένου να προειδοποιήσει για τον επερχόμενο κατακλυσμό, θέλοντας να σχολιάσει τον κόσμο που παραδίδεται όλο ένα και περισσότερο στα κύματα. Σε άλλο έργο στο περίπτερο της Αυστρίας, η καλλιτέχνης έχει βάλει ένα jet ski να κάνει συνεχώς κύκλους, δημιουργώντας κύματα προκειμένου να σχολιάσει την οικολογική καταστροφή από τον τουρισμό. Πολύ ωραίο αυτό. Στο τρίτο από τα 4 έργα της τέχνης της Χόλτζιγκερ, μια ομάδα καλλιτεχνών βρίσκεται επάνω σε ένα τεράστιο ανεμοδείκτη ως απόδειξη της δύναμης της συλλογικής δράσης, άρα αυτό έχει και θετικό σκεπτικό. Και στο τελευταίο έργο, ένας άνδρας ζει σε μια ανακατασκευασμένη μονάδα επεξεργασίας λιμάτων που τροφοδοτείται από σωματικά υγρά που συνεισφέρει το κοινό. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Holdziker στο Instagram, η ίδια χρησιμοποιεί τη μακροχρόνια έρευνά της στο στοιχείο του νερού ως υποκείμενο και σύμβολο για να εξερευνήσει το ανθρώπινο σώμα σε ένα ριζικά μεταβαλλόμενο τοπίο στο οποίο η φύση και η τεχνολογία συγκρούονται. Τι ωραίο, πραγματικά δηλαδή, αυτό είναι τέχνη. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Που είναι και εναλλακτικό το όλο αποτέλεσμα, αλλά και συμβολικό και με τρομερά μηνύματα. Δεν είναι. Γιατί εντάξει, τώρα η τέχνη είναι κάτι, ρε παιδί μου, που λένε ότι δεν έχει όρια, δεν έχει περιορισμούς, αλλά βλέπουμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα σκεφτόμαστε. Για παράδειγμα, θα δώσω κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο, εκείνο που γίνεται με την μπανάνα. Που ήταν μία μπανάνα στον τοίχο με σελοτέιπ, τι ήτανε. Και ήταν εκεί η μπανάνα και σου λέει αυτό είναι η τέχνη. Και μάλιστα κάποιος πήγε και την έφαγε και την αντικατέστησαν, αφού η τέχνη δεν ήταν η αρχική μπανάνα, φαντάζομαι. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν η ιδέα πιο πολύ. Και πωλήθηκε για πόσες χιλιάδες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Τέλος πάντων, κουβέντα να γίνεται. Πάμε παρακάτω, Metro Booming featuring The Weeknd and 21 Savage, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice FM. Choice FM. It's only. It's only.

0: Coming up next, Choice FM. Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: This May, the sea is calling you. The Boat and Sea Expo is coming to Agia Napa Marina from May 8th to 10th. Discover impressive boats, marine services, fishing and nautical equipment, and experience the thrill of water sports. For 3 days, everything you love about the sea, all in one place. Boat and Sea Expo at Agia Napa Marina. Organized by Agia Napa Marina and Dacora Advertising and Media Limited. Don't miss it. Gold sponsor, Alpha Bank. Media sponsors, Click FM and Choice FM. Members of Digital Tree Group.
2: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου

0: πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Choice FM.
2: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
3: Είμαι εδώ. Στην Αθιένου και στην Κακοπετριά. Και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου. Είμαι αγρότης και καταστηματάρχης και δασονόμος και ξενοδόχος. Μπορεί να είμαι μακριά σε χιλιόμετρα. Αλλά είμαι μέσα σε όλα όσα θέλω να είμαι. Είμαι παντού. Στη ΣΥΤΑ πρώτη φέραμε το 5G παντού και τώρα είμαστε ο μοναδικός πάροχος που αναπτύσσει το δίκτυο Fiber σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Love your choice. Hits only.

Σία, featuring Sean Paul, Cheap Thrills. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα φύγω και θα δώσω την κονσόλα στην Ατάσα Τούρζα. Ακούγεται λίγο περίεργα αυτό, αλλά ναι. Λοιπόν, και θα σας πω ότι τον Γρίφο για πρώτη φορά στα χρονικά δεν θα τον απαντήσω, θα τον αφήσω να τρέχει μέχρι τη Δευτέρα. Μπορείτε να δείτε το σχετικό story στο Instagram account μας Choice FM Cyprus. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος γρίφος. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να σε ρωτήσω, Νατάσα μου, δεν θα το βρεις με τίποτα. Ωραία, ξέρεις τι, τύπου... Είναι ένα ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο που δείχνει 3 και 15. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα και λέει «Δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω». Και όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι αλυζόνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται? Για να δούμε. Το αφήνω έτσι να αιωρείται. Θα απαντήσουμε σε αυτό την Δευτέρα. Οκ. Okay? Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Arrivederci. Ciao. Bye bye. Choice.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love for the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμέφτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς, το Σάββατο

0: διοίκησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More hits coming up next on Choice FM.

πολύ καλή μας ημέρα και καλή μας Παρασκευή. Ανεβασμένη διάθεση σήμερα, γιατί επιτέλους έφτασε αυτή η Παρασκευή. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα πάμε και τις βόλτες μας, θα πάμε και στις παραλίες μας. Ξέρεις τώρα, εγώ λέω που εγώ άμα δεν πιάσει 38 βαθμούς δεν βουτάω στη θάλασσα τόσο κρυουλιάρα που είμαι, αλλά υπάρχουν και πιο τολμηροί από μένα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καλημέρα και πάλι, Choice FM 98.2.104.3, έχουμε ξεκινήσει με non-stop 10 φυσικά. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97.710.710 και εννοείται, θυμίζω κάθε μέρα ότι υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Choice FM non-stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

Για πάμε τώρα να δούμε και κάτι πολύ όμορφο που πραγματοποιείται αύριο Σάββατο, αφού ο Δήμος Λεμεσού σας προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς, όπως είπα, αύριο Σάββατο 9 του Μάη που έχουμε στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ. Το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα 17 έως 35 χρονών. Είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Πείτε μου, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτό το εγχείρημα. Με εργαστήρια λοιπόν, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ sets, όλα θα υπάρχουν εκεί πέρα στον χώρο για να πάτε με την παρέα σας, ή και αν δεν έχετε παρέα θα βρείτε άλλους εκεί, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε κοινωνικοί. Πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, η αλήθεια είναι. Σάββατο είπαμε, αύριο 9 του Μάη, 11 το πρωί μέχρι και 8.30 το βράδυ, η είσοδος θα είναι δωρεάν. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Όσοι από εσάς έχετε έτσι βάλει στην καθημερινότητά σας και στη ρουτίνα σας την άσκηση, οποιοδήποτε είδος μορφής άσκησης, ακόμα και το απλό περπάτημα είναι άσκηση, και το τρέξιμο, να βγεις έξω στη γειτονιά, να τρέξεις, να περπατήσεις, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε γυμναστήριο ή κάποια άλλη δραστηριότητα. Οτιδήποτε κάνουμε που καταβάλουμε ενέργεια είναι μορφή άσκησης. Έχω μπροστά μου κάποια snack πριν από την άσκηση, την προπόνηση, που μας δίνουν ενέργεια χωρίς να μας φουσκώνουν. Γιατί, παιδιά, οτιδήποτε και αν κάνουμε σε δραστηριότητα, είναι σημαντικό να μην το κάνουμε και με άδειο στομάχι. Πολλά σερδάμ σήμερα. Πρέπει λίγο νωρίτερα να έχουμε φροντίσει να τρώμε κάτι ελαφρύ, έτσι που να μπορεί να μας βοηθήσει να αποδώσουμε και σε ενέργεια και γενικότερα να είμαστε και συγκεντρωμένοι και να μην είμαστε και πεινασμένοι. Θα σταθώ εγώ, γιατί και η πείνα δεν είναι και καλός σύμμαχος, τουλάχιστον αναφέρομαι σε μένα προσωπικά. Έχω εδώ πέρα, συνεχίζω, την μπανάνα, όπου αποτελούν ιδανικό σνακ πριν από το οποιαδήποτε μορφή προπόνησης, ειδικά λέει αν γυμνάζεστε μέσα σε 30 λεπτά. Έχουμε μετά και τις απλές τις μπάρες με βρώμη, γρανόλα, και αυτές δίνουν πολλή ενέργεια και είναι καλή βάση λίγο πιο πριν να έχεις τσιμπήσει μια μπάρα και να πας μετά να κάνεις το άθλημά σου. Κάτι άλλο ελαφρύ λέει εδώ είναι το γιαούρτι με τα μούρα, ψωμί με βούτυρο ξηρών καρπών, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, απλό σμούθι με φρούτα, έχουμε τη βρώμη πάλι με φρούτα και ξηρούς καρπούς, αυγό λέει με ψωμί ολικής αλέσεως. Παιδιά, αυτό ίσως να το φας μετά, λίγο πριν να κάνεις οποιαδήποτε προπόνηση, το θεωρώ βαρύ, προσωπική μου άποψη πάντα. Ωστόσο, λέει και το άρθρο ότι καλό είναι τουλάχιστον μία ώρα πριν να έχεις φάει, πριν κάνεις οποιοδήποτε άθλημα, για να έχεις προλάβει και να χωνέψεις. Δεν έπαθα εγώ τις προάλλες, άλλοι κι εγώ, πεινούσα και πήγα να κάνω, εγώ κάνω aerial hoop πάνω στον αέρα, σκαρφαλώνω, γυρνάω γρήγορα, γυρνάω ανάποδα, κεφάλι κάτω και διάφορα τέτοια. Και έφαγα μισή ώρα πριν πάω για προπόνηση και δεν συνεχίζω, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συνέβη μετά, αλλά ήταν ό,τι χειρότερο είχα κάνει. Οπότε, παιδιά, όταν πάτε για γυμναστική, τουλάχιστον ποτέ με άδειο στομάχι, αλλά μία ωρίτσα πριν, το ηθικό δίδαγμα είναι να φροντίζετε να τρώτε κάτι ελαφρύ, έτσι που θα σας γεμίζει ενέργεια, να μπορείτε και να αποδώσετε και να τα βγάλετε πέρα, έτσι, μια χαρά. Οπότε αυτό κρατάμε στο μυαλό μας, ποτέ με άδειο στομάχι γυμναστική, πάντα τρώμε μία ώρα πριν κάτι ελαφρύ.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Kids Only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και πάμε τώρα στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Κλήρυνσης που σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 του Μάη στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού λοιπόν στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία του Skate Park. Ο Choice FM εννοείται και φέτος θα βρισκόμαστε εκεί με live link όλο ζωντανά από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τον Τάσο Σταυρίδη να μας μεταφέρουν έτσι το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα από 17 έως 35 χρονών. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Με εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: The number one real estate expo is back. On the 7th and 8th of May, Realty On takes place at City of Dreams Mediterranean. Discover over 200 project showcases from premium developers. Apartments, houses and villas, we have it all. Register online for free and access the most beautiful properties on the island. Find your dream home at Realty On. Media sponsor, Digital Tree Media.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
8: Choice FM.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Non-stop 10. Η ώρα ξεκινάει με μουσική. Όχι, όχι διαφημίσεις. Μέχρι τις 12. Τρέσκαφε με την Νατάσα Τούρζαν.

0: δεύτερη ώρα. Θες να τοποθετηθείς στον αέρα ή θες να μου κάνεις κοπλιμέντο?
1: Δεν θα σ' άρεσε.
0: Δεν μου αρέσουν τα μαλλιά μου πάνω.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Α, όχι.
1: Okay. Μου άρεσε αυτό που θα πω.
0: Θα μου το πεις μετά, μόλις τελειώσω. Ο Διόνυσος Μάνσιος στην παρέα μου. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 11. Από ό,τι καταλάβατε, Τάσος Σταυρίδης έχει μπει στο στούντιο. Κάτι θέλει να μου πει. Οπότε.
1: Με πεθύμισα.
0: Κολακά. Τέτοια λέγε μου, τέτοια λέγε μου. Λοιπόν, 97-7-10-7-10 τα μηνυματάκια σας που εγώ τα διαβάζω. Φυσικά έχουμε ξεκινήσει με non-stop 10. Διόνυσος Μάνσιον είπα και συνεχίζουμε, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Choice FM 98.2 104.3. Choice FM 98.2 and 104.3.

τηλετουργικές κινήσεις, συνδυάζοντας παράδοση και τεχνολογία. Η εμφάνισή του, λέει, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση αλλά και συζητήσεις για το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει θέση σε θρησκευτικούς χώρους και πνευματικές εμπειρίες. Υπάρχει και ένα μικρό απόσπασμα σε βιντεάκι στα social media, έτσι, από έναν ναό, βουδιστικό ναό στη Σεούλ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Δεν ξέρω, εγώ γενικά με τα ρομπότ, που δεν έχουμε δει τώρα μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε δει γενικότερα να χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιπτώσεις. Είναι και έτσι όπως είναι το σουλούπι τους, είναι έτσι όπως είναι σχεδιασμένο. Με τρομάζουν πάρα πολύ. Φρικάρω, δεν μπορώ, δεν τα θέλω, δεν μπορώ, δεν τα αντέχω. Γιατί ξέρετε, είμαι επηρεασμένη και αυτά που λένε μην χαλάσει κάτι στο λογισμικό, και αρχίζουν και επιτίθενται διάφορα τέτοια που τα βλέπουμε και στις ταινίες, τα βλέπαμε στο παρελθόν. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι προς τα κάπου εκεί πηγαίνει το πράγμα. Όχι, εντάξει, έχουμε ανεχτεί την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα σημείο. Τα ρομποτάκια δεν τα θέλω μακριά σε καμία φάση. Δεν τα θέλω να κυκλοφορούν. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. ΑΜΕΓΑ βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
0: Αυτόν τον Μάιο η θάλασσα σε καλεί. Η Boat Sea Expo έρχεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από 8 μέχρι 10 Μαΐου. Ανακάλυψε εντυπωσιακά σκάφη, υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμό αλιείας και ναυτιλίας και ζήσε την εμπειρία των Water Sports. Για 3 μέρες όλα όσα αγαπάς στη θάλασσα σε ένα σημείο. Boat Sea Expo στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Dacor Advertising and Media Limited. Μην το χάσεις. Χρυσός χορηγός Alpha Bank. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
0: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3. Choice
2: FM. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only.

0: πάνω στο ήρθε να μου αλλάξει εδώ πέρα τα καλώδια, τα αυτά. Εντάξει, καλά, είμαι, τι βγάζω. Άλλαξε το. Γιατί τα ζω αυτά. Α, μου τα έβγαλε ρε παιδιά τα ακουστικά. Κοίτα τι μου κάνει. Κοίτα τι μου κάνει. Περιμένετε όλα, δίνεται ζωντανά στον αέρα. Εδώ, μια χαρά, μ' ακούω. Είναι τεράστια. Αυτά τέλος πάντων δεν με απασχολεί. Έχω μικρό κεφαλάκι. Ωραία.
1: Εντάξει,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τάση Σταυρίδη. Πάντα φροντίζετε για όλα. Στα όπα όπα με έχει. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα σας ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν στην παρέα μου. Τάσο Σταυρίδη έρχεται αμέσως μετά τον ακούτε. Έχει πάρα πολλές ωρεξούλες. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Α, ότι ακούσαμε 50 Cent και Inda Club. Το άκουγα στα νιάτα μου αυτό το τραγούδι, πολλά χρόνια πάμε πίσω. Τέλος πάντων, σας φιλώ, σας στέλνω την αγάπη μου. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Μπες και εσύ πάνω μέσα. Εγώ φεύγω, σας χαιρετώ. Έρχεται το αγόρι το τρελό. Φιλιά, φιλιά πολλά. Wow.

0: καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το

0: πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση είναι η μεγαλύτερη παραγωγή μας με πάνω από 20 creators που ενώνονται για τον ίδιο σκοπό. Panos Dent, Winch, Alekun, Mr. Antoine, Javu και Frankie. Θα είμαστε όλοι εκεί για να το ζήσουμε παρέα και να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί σας. Γιατί αυτή η ταινία έγινε για καλό σκοπό. Για τη στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ και των παιδιών με αναπηρία. Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια στο more.com.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
5: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Hello, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στο καθημερινό Δευτέρα, Παρασκευή, στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, 12 με 3. Ραντεβού μας στους 104,3, στους 98,2. Μας ακούτε επίσης διαδικτυακά μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application στο κινητό σας. Είμαι ο Σταυρίδης, μέχρι τις 3 λοιπόν χιτσόνλι, πολλά και σήμερα τα ενδιαφέροντα. Επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper 97710710. Πανέτοιμοι, τα κορίτσια είναι έτοιμα? Ναι, γιατί ο Χιουτζέλ δεν μπορεί αλλιώς να πατήσει το play χωρίς κορίτσια. Non-stop 10, πάμε.

Βέβαια, σήμερα και Παρασκευή, λοιπόν, 8 πήγε ο μήνας, πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς στα 11 μετά από τις 12. Σήμερα, μεταξύ άλλων παγκόσμιων ημερών, είναι και η ημέρα του γαϊδουριού. Ναι. Γενικώς. Αλλά μιλάμε για τα ζώα, έτσι. Αυτό το ζώο το που αιώνες έχει σταθεί πιστός σύντροφος του ανθρώπου, θα μου πείτε, μα ο σκύλος, εντάξει, και το γαϊδούρι. Δυστυχώς όμως πολλές φορές έχει πέσει θέμα εκμετάλλευσης. Τουριστικά εργαλεία, Σαντορίνη, ναι. Θα μου πείτε και το τελεφερίκο, okay, τέλος πάντων, αξίζει σεβασμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω, για να έρθουμε λίγο έτσι και στα εντός και επί τα αυτά, το πρωί πέρασα από το roundabout της Ριζοελιάς, 9.30 κάπου εκεί, 10, και είχα δει αστυνομικά αυτοκίνητα να έχουν πάρει θέσεις, προετοιμαζόμενοι βέβαια για τη διαμαρτυρία το τριήμερη των κτηνοτρόφων. Και διαβάζω τώρα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση διαμαρτυρίας. Να ξέρετε. Ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, ο κύριος Νεοφύτου, αποκαλύπτοντας ότι προηγήθηκαν πολύ ωραίες διαβουλεύσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους κτλ. Και παρέμβαση του Προέδρου. Άρα λοιπόν όλα καλά. Όχι βέβαια, οι άνθρωποι είχαν πει ότι θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα να περνάνε, απλά θα δίνουμε ενημερωτικά φυλάδια. Πάει αυτό. Οπότε, Γκαμπριέλα, σειρά σου. Choice FM 98.2 and 104.3. Music first. The top of the hour belongs to the Choice FM non-stop 10.

Χαμς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, να θυμίσω ότι άνοιξε σήμερα τις πύλες της η τριήμερη έκθεση Boat and Sea Expo, δηλαδή στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας. Τρεις μέρες λοιπόν, όλα όσα αγαπάτε περί θαλάσσης, εκεί θα τα βρείτε, από εντυπωσιακά σκάφη, από διάφορες υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμός βέβαια για αλληλεία και ναυτιλία, water sports, έτσι. Στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας σήμερα, αύριο και μεθαύριο η Boat and Sea Expo. Και ενώ θα γίνονται όλα αυτά στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας, πάμε στην Λεμεσό, όπου αύριο στις 11 νομίζω, ναι, στις 11 το πρωί ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι party, είναι το Youth Festival, καλύτερα Festival, έτσι, στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, από τις 11 μέχρι τις 8.30 το βράδυ, για άτομα από 17 έως 35 ετών. Ένα festival, youth festival, που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού, όπου τι θα γίνει εκεί. Εκεί θα υπάρχουν εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέοι δημιουργοί, food trucks, DJ sets εννοείται, και βεβαίως μπορείτε να πάρετε την παρέα σας, αλλά και παρέα να μην έχετε, σίγουρα θα βρείτε εκεί. Εδώ ανήκεις, έλα όπως είσαι, όπως λέει και το σποτάκι. Αυτά, είσοδος βεβαίως είναι δωρεάν, επαναλαμβάνω, αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Dracula.

0: περιοχή του σώματός σου, που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
2: Sunday, 17th of May, Guaba Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun. From 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guaba Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guaba Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

David Guetta, Teddy Swim, Stones and I και Choice Cocktail, gone, gone, gone. Περί αισθητικών επεμβάσεων ξέρουμε και τα μέρη του σώματος που συνήθως γίνονται ή αυτές οι επεμβάσεις, και αυτό το ξέρουμε. Τώρα μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Ότι αυξάνεται, λέει, ραγδαία, ειδικά στην Νότιο Κορέα, η αισθητική επέμβαση στα αυτιά. Ναι, ναι, γιατί θέλουν εκεί οι Κορεάτισες, οι Κορεάτες, να αποκτήσουν αυτιά ξωτικού. Η τεχνική, διαβάζω, περιλαμβάνει ενέσεις, το είπα κάπου και αμέσως, ναι, θα το ψάξει να το βρει. Δεν σας λέω το όνομα της, την ξέρετε. Η τεχνική λοιπόν περιλαμβάνει, λέει, ενέσεις υαλουρονικού οξέως που ανασηκώνουν τα αυτιά, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός πιο μικρού και νεανικού προσώπου. Η τάση ξεκίνησε πριν από περίπου 5 χρόνια, λέει, στην Κίνα και διαδόθηκε μέσω social media και της επιρροής της K-pop με την τραγουδίστρια Μιμί, καταλάβατε εσείς που ναι, να συμβάλλει, λέει, στην εξάπλωσή της. Στην Νότια Κορέα, λοιπόν, η βιομηχανία πλαστικής χειρουργικής αναπτύχθηκε σημαντικά δεκαετία του 80. Πολλοί έχουν, ναι. Και εκτός από τις ενέσεις, τώρα γιατί μιλάμε για τα αυτιά, εκτός από τις ενέσεις υπάρχουν και λιγότερο επεμβατικές επιλογές, όπως ειδικές ταινίες που δημιουργούν το ίδιο αποτέλεσμα ανύψωσης των αυτιών. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. Hits only.

Σακύρα, Σακύρα. 2010 λοιπόν, η Σακύρα ερμηνεύει Waka Waka, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ εκείνης της χρονιάς που είχε γίνει στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής με τις βαβουζέλες. Ήταν τότε που γνώρισε τον Μπικέ, μια και το φέρει κουβέντα. 16 χρόνια μετά λοιπόν, η Σακύρα ξαναερμηνεύει επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026 αυτή τη φορά, όπως ανακοίνωσε η FIFA, και ανέβασε και ένα βιντεάκι ενός λεπτού στα social media. Ένα βιντεάκι που γυρίστηκε στο Μαρακανά, το γνωστό στάδιο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Οκ, Die Die, Waka Waka, εμένα μου φάνηκε και λίγο ίδιο, σε αυτό το στυλ, είναι να ξέρετε. Και από τη Σακύρα, στη Σαμπρίνα και επιστροφή σε λίγο.

0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Μπράβο! Τι? Από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα από 17 έως 35 χρονών. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Με εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: This May, the sea is calling you. The Potency Expo is coming to Agia Napa Marina from May 8th to 10th. Discover impressive boats, marine services, fish

0: Advertising and Media Limited. Don't miss it. Gold sponsor Alpha Bank. Media sponsors Click FM and Choice FM. Members of Digital Tree Group.
1: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nax Get Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Oh my God, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nax Get Pub.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Exactly που λένε οι Άγγλοι. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3. Εδώ, Choice Cocktail από τους 104,3. 98,2. Μέσα από το choicefm.com.cy. Από το application, όπως και αν μας ακούτε. Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Μέρος δεύτερο και πάμε κατευθείαν για το δεύτερο non-stop 10, που ξεκινάει με κάτι το οποίο σημάδεψε τη νυχτερινή Λεμεσό τον Οκτώβρη του 1993. Οι ελαφρώς μεγαλύτεροι σίγουρα θα θυμούνται.

Κάνε λίγο υπομονή και έρχεται. Λοιπόν, είπαμε για την τριήμερη έκθεση που ανοίγει σήμερα τις πύλες στην Μαρίνα στην Αγία Νάπα, Bolton Sea Expo. Είπαμε για το αυριανό πολύ ενδιαφέρον Youth Festival που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού στην Πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ αύριο από τις 11 μέχρι τις 8.30 το βράδυ, και να πούμε τι θα συμβεί και στην Λεμεσό και πάλι βεβαίως την Κυριακή, εκεί όπου στα γήπεδα του Δήμου Λεμεσού δίπλα από το Θαλασσοκόριτσο, μπράβο, η Γιώργος Λάντας LLC διοργανώνει το 5x5 Charity Beach Volley Tournament, έτσι, για την υποστήριξη του Ιδρύματος Μικροί Ήρωες. 16 εταιρικές ομάδες, φάση ομίλων, μετά νοκάουτ, όλα αυτά θα γίνουν την Κυριακή, όλα, έτσι. Λοιπόν, καλό είναι, θα δείτε και θέαμα και θα περάσετε καλά και ο καιρός θα είναι μια χαρά. Και τώρα πάμε στο κουτσομπολιό της ημέρας. Μισό λεπτό να πάρω ύφος. Είμαι στο μπάνιο μου πριν πέσω στο κρεβάτι να κοιμηθώ. Το δέρμα δεν είναι κάτι που τυχαίνει, είναι κάτι που πετυχαίνεις. Κουμπάρα, αυτό είναι κλεμμένο, άστο. Εντάξει. Εσύ το δημιουργείς καθημερινά, όπως ό,τι άλλο θέλεις στη ζωή σου, όλα τα όνειρα που έχεις, ό,τι δουλειά θέλεις, όποια σχέση επιθυμείς, τα πάντα. Εσύ το δημιουργείς με τις επιλογές σου, με το να είσαι επίμονος κάθε μέρα. Αυτή είναι μια φιλοσοφική αναζήτηση της Τζένιφερ Λόπες. Ανέβασε ένα βίντεο, είναι μες στην μπανιέρα και σου λέει, δεν ρίχνω και μια άμπελο φιλοσοφία έτσι για να συζητηθώ, αφού δεν μπορώ να συζητηθώ με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τι σε κάνω, το είπες όχι στη Βύση. Καλά να πάθεις. Tired of the talk. Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

Whitmore, ναι. Είναι, λέει, πιστή, είναι χρόνια φίλη με το Μπέκαμ. Ναι, τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια είναι πολύ φίλοι. Είναι από τους πρώτους η Άννα που κλείνουν θέση στα σόου της Βικτόρια. Οπότε καταλάβατε, έτσι, αφού η Άννη σκοτωμένη, άστους, πάνε αυτοί. Το ίδιο έγινε και με τους, πώς τους λένε, ναι, το Χάρη και την Μέγαν, διότι είναι και πολύ φίλοι με τον Κάρολο και την Καμίλα. Οπότε δεν ήθελε, σου λέει, είμαστε φίλοι και κάλεσε αυτό που είμαστε σκοτωμένοι. Καταλάβατε, κάπως έτσι. Εντάξει. Οχ, τώρα εσύ χάσανε.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνους ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: and video games.
1: Για να δούμε τώρα τι σας έχω για σήμερα. Οδηγός για αρχάριους ή και για προχωρημένους. Τώρα βέβαια, επειδή εγώ δεν έχω iPhone, θα διαβάσω και εσείς θα καταλάβετε τι θα σας πω. Τι γίνεται όταν ένα από τα δύο ακουστικά, τα AirPod, έχει πρόβλημα? Τι κάνετε? Ξέρετε. Ας πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν. Λοιπόν, πάτε, λέει, θα αποκτήσετε πρόσβαση στο κέντρο ελέγχου. Εκεί θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο του Bluetooth είναι μπλε. Σε αντίθετη περίπτωση, ένα πάτημα αρκεί για την ενεργοποίησή του. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, πρέπει, λέει, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι τα AirPods είναι φορτισμένα. Τοποθετήστε και τα δύο στη θήκη τους και ανοίξτε το κάλυμα κρατώντας τη δίπλα στο iPad ή στο iPhone σας. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που απεικονίζει την κατάσταση της μπαταρίας για κάθε ακουστικό και τη θήκη ξεχωριστά. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης του σχετικού widget στην αρχική οθόνη για ταχύτερο έλεγχο. Συχνά το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι ένα από τα δύο ακουστικά δεν εφάρμοσε σωστά ώστε να φορτιστεί την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε. Okay. Και τέλος, το τελευταίο βήμα, λέει, πριν από τις πιο σύνθετες λύσεις, αφορά την ενημέρωση του λογισμικού. Μέσω των ρυθμίσεων στην ενότητα γενικά και στη συνέχεια ενημέρωση λογισμικού, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή σας διαθέτει την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Εντάξει. Tech and Video Games on Choice FM. On Choice FM. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only my dream.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Die with a smile. Βάλε και ένα baby. Και επί αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους gamers της παρέας. Ορίστε, γιατί πολλές φορές μας κατηγορούν εμάς. Η Ουκρανία, λέει, αξιοποιεί με ασυνήθιστο τρόπο τα video games για την εκπαίδευση χειριστών drones, συνδυάζοντας τεχνολογία και εμπειρία από τον κόσμο των video games. Πρόσφατα, λοιπόν, δημοσιεύτηκε υλικό που δείχνει πιλότους να εκπαιδεύονται μέσα στο περιβάλλον του GTA 5. Άμα χειρίζει τον Trevor, έτσι. Παίζουν GTA 5 χρησιμοποιώντας κανονικά χειριστήρια drone. Έτσι, προσέξτε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει το γεγονός ότι άτομα με εμπειρία στα video games θεωρούνται ιδανικοί υποψήφοι. Α, να δουλειά. Ναι, αλλά δεν λέει πόσα δίνεται. Πόσα δίνεται. Η εξοικείωσή τους με χειριστήρια, η καλή αντίληψη του χώρου και ο συντονισμός ματιού και χεριού αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. Α, μπράβο. Επιπλέον, η ενασχόληση με τα games ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων, υποπίεση και τα αντανακλαστικά. Άντε γεια! Άντε γεια!

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα από 17 έως 35 χρονών. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Με εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Καλημέρα Στριτών, τα λέμε Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 εδώ στον Choice FM που ακούτε από τους 104,3 από τους 98,2 ανάλογα που είστε στο νησί που λέγεται Κύπρος και βεβαίως στον πλανήτη Γη προς το παρόν μέσα από το choicefm.com.cy ή το application στο κινητό σας. Λοιπόν, ξεκινάμε παρέα το τρίτο non-stop 10 χαλαρά με Olivia Dean. So easy.

8 Μαΐου 2006. Οι Rolling Stones ακυρώνουν την επερχόμενη ευρωπαϊκή περιοδία τους λόγω ενός ατυχήματος που υπέστη ο Keith Richards. Ο 62χρονος τότε κιθαρίστας υπέστη ήπια διάσηση όταν έπεσε από μια καρύδα σε διακοπές στα νησιά Φίτζι. Ο Keith Richards υποβλήθηκε σε επίγουσα εγχείρηση εγκεφάλου. Music calendar on Choice FM. 10 massive hits. 0 commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3.

ένα, η τιμή από τις πολλές συνεργασίες που υπήρχαν μέσα στο άλμπουμ του Κάρλος Σαντάνα Supernatural το 2000 κυκλοφορείς, πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ με τον Τζατ Κρόγκερ, τον frontman, τον Nickelback. Λοιπόν, πάμε Netflix. Ε, ναι, ναι. Κάτσε, μισό λεπτό. La Casa de Papel. Όλοι το είδατε. Αν ρωτήσω ποιος ήταν ο αγαπημένος σας χαρακτήρας, τα αγόρια θα πούν η Τόκιο, όπως επειδή δεν μπορεί, γιατί υποδίεται τη σύζυγο του Eddie Redmayne στο The Day of the Jackal. Τα κορίτσια θα πούνε ο Μπερλίν. Και εννοείται βέβαια ότι το πρώτο spin-off από το La Casa de Papel είχε να κάνει με το Μπερλίν και μια περιπέτεια που είχε μαζέψει μια ομάδα να πάνε να κάνουν μια κλοπή, αλλά είχε βρει μια γαλιδούλα πολύ γλυκιά κοπέλα. Ήταν και παντρεμένη, τέλος πάντων. Πήγε να. Ναι, κάτι αντίστοιχο θα είναι και η δεύτερη σεζόν του spin-off με κεντρικό χαρακτήρα το Μπερλίν. Μπερλίν and the Lady with Ερμίν. Στα ελληνικά η κυρία με την Ερμίνα. Ρώτησα μια φίλη εδώ, μου λέει πρέπει να είναι η Πασμίνα. Η Ερμίνα, Πασμίνα, δεν ξέρω, έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα ξαναμαζεύει την ομάδα, το Μπερλίν, και πάνε σε βίλη. Πάνε σε βίλη για να παγιδεύσουν ένα φιλόδοξο Δούκα στο ίδιο του το σχέδιο. Το σχέδιο του Δούκα είναι να κλέψουν ένα πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Μάλιστα, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από ό,τι μπορεί να δει κανείς στο τρέιλερ, πάλι με κάποια θα ερωτευτεί ο Μπερλίν, γιατί είναι και ερωτιάρης, και πάει να χαλάσει δουλειά, παρορμητικές αποφάσεις, σχέση μέσα στην ομάδα. 15 Μαΐου, πάρα πολύ ωραία. Και λίγες μέρες αργότερα, πάλι στο Netflix έρχεται κάτι άλλο, αλλά σε λίγο. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο

0: εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Αυτόν τον Μάιο η θάλασσα σε καλεί. Η Boat & Sea Expo έρχεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από 8 μέχρι 10 Μαΐου. Ανακάλυψε εντυπωσιακά σκάφη, υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμό αλιείας και ναυτιλίας και ζήσε την εμπειρία των water sports. Για 3 μέρες όλα όσα αγαπάς στη θάλασσα σε ένα σημείο. Boat & Sea Expo στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Dacora Advertising and Media Limited. Μην το χάσεις. Χρυσός χορηγός Alpha Bank. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Choice FM και Choice Cocktail διανύοντας τα τελευταία λεπτά. Είχαμε μείνει στο Netflix 15 θυμίζω Μαΐου, ο Μπερλίν και η κυρία με την Ερμίνα. 21 έχουμε την επιστροφή των αδελφών Duffer. Είναι τα αδέλφια που μας έδωσαν το Stranger Things. Ναι, αυτή τη φορά αφήνουν τις νεαρές ηλικίες και πάνε σε αρκετά μεγαλύτερες. Η νέα σειρά λοιπόν 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης έχει τίτλο The Burrows. Λοιπόν, και εδώ έχουμε να κάνουμε με υπερφυσικό. Ποια είναι η ιστορία? Σε μία λέει φαινομενικά ιδηλιακή κοινότητα συνταξιούχων, μία ομάδα πρόσμενων ηρών από συνταξιούχους δηλαδή, θα ενώσει τις δυνάμεις της για να σταματήσει μία απόκοσμη απειλή που επιχειρεί να τους κλέψει το μοναδικό πράγμα που δεν έχουν, το χρόνο. Μάλιστα. Είναι λέει τρομακτικό, είναι και αστείο, είναι και συγκινητικό. 21 Μαΐου. Πολύ νωρίτερα βέβαια, μια και το συζητάμε, να σας πω βεβαίως για μια ακόμη φορά και να θυμίσω ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε το live link Σάββατο, απόγευμα 5 με 7, εκεί που είμαστε τα τελευταία χρόνια, δίνουμε το παρόν μας στην 7η αυτή τη φορά, φέτος δηλαδή, πεζοπορία που θα γίνει στο Park, στο μόλο εκεί, στο skate park, στο πάρκο έτσι που κάνουν skate park δίπλα. Τη φέρνει βεβαίως ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλή, τη διοργανώνει έτσι. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης. Έτσι, πολύ, ο κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι είμαστε εκεί πέρα για να διανύσουμε μια απόσταση έτσι δίπλα στη θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία, θα είναι και ο καιρός 3 χιλιόμετρων. Έτσι, λοιπόν, θα το σηκώσω σε λίγο το τηλέφωνο. Αυτά. Ραντεβού λοιπόν το άλλο Σάββατο 5 με 7 στο Μόλο. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only. Can't touch this.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Tears, τέλος. Και σε λίγο ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται ο Άντωνης 642 για Choice 642 στις 6. Ραντεβού με Χάρη Παπαθεοχάρου στο Ρασάουρ. Μένετε βεβαίως συντονισμένοι εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Και επειδή θα είναι καλός ο καιρός και δοθείς ευκαιρίες και καμιά βουτίτσα, δεν ξέρω τώρα, η θάλασσα. Λοιπόν, αυτά. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα μεσημέρι στις 12. Bye! Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Ω, τι, από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Choice FM.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Are you ready for this? Και βέβαια είστε ready for this. Ο φοβερός Χιγκέλ μαζί με Σόλτο στο Jamaican Bam Bam. Έρχεται και Κύπρο ο Χιγκέλ για πρώτη φορά. Λεπτομέρειες λίγο πιο μετά. Λοιπόν, παρέα μας και σήμερα τα McDonald's. Αυτό είναι το Choice 642. Θα είμαστε μαζί με τις 6 και σήμερα. Με ό,τι θέλετε να ακούσετε εσείς, βεβαίως το Viber δικό σας, το 97 7 10 7 10. Εδώ επικοινωνείτε για ό,τι θέλετε. 97 7 10 7 10. Απογευματινά μηνύματα στο Viber του Choice FM. Λοιπόν, τους αγαπάτε. Και είναι όλοι εδώ. Van Buren, The Weeknd, Cat's Eye, Sombra, Maroon 5 και όλα τα ονόματα βεβαίως παίζουν εδώ στον αγαπημένο σας Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
0: Αναρώνουμε στην κίνηση με One More Night in a Maroon 5. Καλησπέρα σε όλους. Τρελή Παρασκευή σήμερα. Πάμετε.

0: στην φίλη μας τη Μαρία. Όχι, δεν έχει happy hour σήμερα. Την Τρίτη είναι το happy hour. Μαρία την Τρίτη. Φίλε μας, ένα μήνυμα να δούμε τι θέλεις να ακούσεις. Να σε φτιάξουμε και σένα, από ό,τι κατάλαβα είσαι κολλημένη στην κίνηση και εσύ, δεν πειράζει. Υπομονή, Παρασκευή είναι easy η κατάσταση. Λοιπόν, τώρα άμα πεινάσατε κιόλας με στην κίνηση και τα λοιπά, ξέρετε που πρέπει να πάτε. Διότι διαμαρτύρεται η πείνα σας. Και άμα διαμαρτύρεται τόσο πολύ και μιλά κατάπαυστα, τα McDonald's έχουν τη λύση. Εκεί είναι το νέο Big Arts, το οποίο έχει φτάσει στα εστιατόρια και ήρθε να μείνει μόνιμα, έτσι. Δύο μεγάλα ζούμερα μπιφτέκια, 100% βοδινό βέβαια. Λιωμένο τυρί τσέντάρ, crispy onion και νέα καταμάχη την Big Arts Sauce, η οποία έχει ενωθεί για να εξαφανίσει βεβαίως και την μεγάλη πείνα μας. Άρα δεν το ψάχνετε και πολύ. Εστιατόρια McDonald's και το Big Arts είναι εκεί. Silence your big hunger. You got it?
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.
0: Αγαπημένο είναι αυτό, έτσι. Και χαλαρώνεται και στην κίνηση, όχι τίποτα άλλο. Κάτσε. I, Gabriel.

0: Ωραίο, όμορφο και to the point. Το Μάιο τι κάνουμε, βεβαίως μας καλεί η θάλασσα το Μάιο, έχει φτιάξει ο καιρός, ωραίο, η ηλιοφάνεια παίζει κανονικά, οπότε εμείς θα πάμε σε Boat and Sea Expo, η οποία έρχεται στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας από τις 8 μέχρι τις 10 Μαΐου, άρα προλαβαίνετε από σήμερα μέχρι τις 10 να ανακαλύψετε εντυπωσιακά σκάφη, υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμό αλίας και ναυτιλίας και να ζήσεις και την εμπειρία των water sports. Λοιπόν, τρεις ημέρες, όλα όσα αγαπάς τη θάλασσα σε ένα σημείο, Boat and Sea Expo, στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας. Διοργάνωση η ίδια η Μαρίνα της Αγίας Νάπας και Dacor Advertising and Media Limited. Δεν το χάνει σε καμία περίπτωση, με χρυσοχωρικό την Alpha Bank και βέβαια χορηγία επικοινωνίας σε Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital Tree. Γιατί σε όλα τα καλά είμαστε μέσα.
1: Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.
0: Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιοι έφεραν αντίρρηση, πιο παλιοί τουλάχιστον, αλλά μπεμπερέξα το κάνει καλά. Μαζί με Faithless Official Release, New Religion, στον Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου, χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα από 5,79, τώρα 4,90. Η φαντισού αντρέψει το ροστάκι με μυρωδικά, 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν για νυχτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Διότι οι συνομιλίες στο Instagram δεν θα είναι πλέον ιδιωτικές όπως σήμερα. Οπότε με τη Μέτα να καταργεί την κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα στο Instagram, διαβάζω εδώ την offside, offside.com.cy, η οποία καταργεί την υποστήριξη end-to-end κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα, η οποία ξεκινά από σήμερα στο Insta, βάζοντας τέλος σε μια λειτουργία που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο ιδιωτικότητας για πολλούς χρήστες της πλατφόρμας. Δηλαδή, η αλλαγή αυτή αποκαλύφθηκε σχεδόν αθόρυβα νωρίτερα μες τη χρονιά, όταν το Instagram ενημέρωσε μία από τις σελίδες υποστήριξης το Μάρτιο, αναφέροντας ότι οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες θα πάψουν να είναι διαθέσιμες από σήμερα. Λοιπόν, για εκατομμύρια χρήστες η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι ιδιωτικές τους συνομιλίες στην πλατφόρμα που ανταγωνίζεται άμεσα το TikTok. Όταν η end-to-end κρυπτογράφηση είναι ενεργή, τα μηνύματα παραμένουν προστατευμένα από τη στιγμή που αποστέλλονται μέχρι να φτάσουν στον παραλήπτη. Με απλά λόγια, κάνεις ενδιάμεσα, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, τι γίνεται. Όλοι εμείς, ούτε καν η ίδια η Μέτα δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενό του. Υποτίθεται. Λοιπόν, ενδιάμεσα, δηλαδή η ενδιάμεση δεν μπορεί να διαβάσει τα μηνύματα, ούτε η ίδια η Μέτα λέει. Μετά με την κατάργηση αυτής της λειτουργίας, αυτό το επιπλέον επίπεδο προστασίας εξαφανίζεται. Άρα, ουσιαστικά σημαίνει ότι το Instagram θα μπορεί πλέον, τουλάχιστον τεχνικά, να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνομιλιών που ανταλλάζουν οι χρήστες. Μην τυχόν και εδώ καμιά συνομιλία για μυστικές συνταγές σεφταλιάς και τέτοια. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only. Όχι να μας πάρουν και τις συνταγές αυτοί. Δεν έχει, δεν τους εμπιστεύεις αυτούς. Συνταγές είναι δικές μας εδώ του νησιού. Λοιπόν, Justin Bieber, Ludacris, στον Choice FM από γεματάκι. Τώρα στα δρομολόγια είναι ο Baby. You know.

0: σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Άντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: This May, the sea is calling you. The Boat and Sea Expo is coming to Agia Napa Marina from May 8th to 10th. Discover impressive boats, marine services, fishing and not

0: Alpha Bank. Media sponsors Click FM and Choice FM. Members of Digital Tree Group.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα από 17 έως 35 χρονών. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Με εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση είναι η μεγαλύτερη παραγωγή μας με πάνω από 20 creators που ενώνονται για τον ίδιο σκοπό. Panos Dent, Wins, Alekun, Mr. Antoine, Javu και Frankie. Θα είμαστε όλοι εκεί για να το ζήσουμε παρέα και να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί σας. Γιατί αυτή η ταινία έγινε για καλό σκοπό. Για τη στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ και των παιδιών με αναπηρία. Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
5: Choice FM.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Τζάκιουλα λέει εδώ πέρα, φοβερό τρακ, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό τρακ. Tame Impala είναι το project. Tame Impala είναι ο παίκτης, ο συγκεκριμένος, με πολλά synthesizers και πολλά ωραία event στο ενεργητικό του. Λοιπόν, πάμε σε άλλα πράγματα τώρα, διότι τρέχουμε με χίλια απίστευτες βεβαίως διοργανώσεις, και βέβαια ακόμα ένα από τα ωραία που διοργανώνουν βεβαίως τα McDonald's είναι το Family Fun Day. Διότι είστε έτοιμοι να κάνουμε καταστασιόν? Πρέπει να βάλουμε αθλητικά παπούτσια, διότι θα κάνουμε κατάσταση πολύ ωραία. Όντως, όπως το ακούτε, Family Fun Day περιμένει εσένα και όλο το ζώο για καλό σκοπό. Βέβαια, το Σάββατο 16 Μαΐου πρέπει να πας άνετος, χαλαρός, με αθλητικό. Λοιπόν, μαζί με την οικογένεια και φίλους, στη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια. Μιλάμε ότι η παρουσία μας μετρά σίγουρα, διότι όλα τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν με αγάπη το έργο του RMHC Κύπρου, που στηρίζει τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Σε περιμένουν παιχνίδια για παιδιά, φαγητό, γλυκά, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, και το ραντεβού μας είναι στο πάρκο της Ακρόπολης, στη Λευκοσία, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, κρατάμε τις οικογένειες μαζί, και αν αναρωτιέσαι τι είναι το RMHC Κύπρου, είναι βεβαίως το Ronald McDonald House Charities Cyprus.

Τελείριο έχει γίνει μόλις κυκλοφόρησε αυτό. Τελείριο λέμε. Χόμπι, Bumpy Ride. Bumpy Ride, μιλώντας για Bumpy Rides, έχετε ανέβει σε πατίνι σε πεζοδρόμιο. Με πατίνι σε πεζοδρόμιο, να δείτε πώς πάει. Δεν έχω ανέβει, αλλά βλέπω πώς πάνε. Κάπως έτσι. Πάνε, ναι. Δεν είναι, ειδικά άμα έχει θέμα με αρθρός και τα λοιπά και ανέβεις το πεζοδρόμιο, πας έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν το λέω τυχαία. Είχαμε δύο σοβαρά ατυχήματα, θανατηφόρα βέβαια. Το ένα θανατηφόρο, το ένα στην Ελλάδα με τα ηλεκτρικά πατίνια, και δεν το λέω τυχαία. Μιλάω για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσογοϊδή, ο οποίος είπε ότι ο χειρισμός αυτού είναι ιδιαίτερα, λέει, δυσκολός, φιλικό προς το περιβάλλον βέβαια, και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το λέω επίτηδες αυτά. Λοιπόν, οι παράμετροι τώρα για κάποια μέτρα που εξετάζονται στην Ελλάδα, μιλάω βέβαια για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση, λέει, για τους ανήλικους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει? Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα που να τρέχεις να βρεις το δίκιο σου. Δεν λέει ο ίδιος, έτσι. Ο Υπουργός Βεβαίως Προστασίας του Πολίτη στην Ελλάδα μιλάει, έτσι. Τώρα, λέει ότι χρειάζεται και υποχρεωτική ασφάλιση το ηλεκτρικό το πατίνι. Okay. Το τρίτο, λέει, είναι όταν κάνεις μια επιχείρηση πρέπει να σέβεσαι το κοινωνικό σύνολο. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν άνθρωποι, λέει, δεκάδες ή εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει, τονίζει χαρακτηριστικά. Λοιπόν, εγώ το λέω απλά για τα δικά μας τα δεδομένα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, με τα πατίνια από εδώ και από εκεί? Μόνο τα ηλεκτρικά πατίνια, γενικότερα το όλο θέμα, πρέπει να ασφαλίζονται τα αυτά με την μπαταρία, τέλος πάντων, γιατί τα άλλα είναι ασφαλισμένα, τόσο ή άλλως τα σκούτερ τα κανονικά είναι ασφαλισμένα. Για πείτε μας, γιατί συμμετέχετε στην εκπομπή εδώ πέρα κάθε μέρα στο 97 710 710, πείτε μας τη γνώμη σας. Συμφωνείτε να ασφαλιστούν όλα τα πατίνια της μπαταρίας κτλ, κτλ? Κάνω ένα γκάλωπ να δούμε τι λέει ο κόσμος εδώ στο νησί, ενώ εκεί θέλουν να κάνουν ασφάλεια στην Ελλάδα, οπότε συζητάμε και εμείς εδώ πέρα, γιατί είμαστε μια παρεούλα απογευματινή στον Choice FM και συζητάμε τα καθέκαστα. Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα καφέ και λέμε τα δικά μας. 97 710 710, πείτε μας, συμφωνείτε με αυτές τις ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια στο νησί? Choice FM. Make a smart choice. It's only

Πολύ ωραίο στίχο και βέβαια η παραγωγή είναι εξαιρετική. Δηλαδή σου δίνει να καταλάβει ότι είναι OK. Ανοίγω λίγο του ορίζοντε και δεν κάνω το ίδιο πράγμα. Οπότε είναι όμορφο πάρα πολύ. Κάτι μεταξύ pop rock, alternative είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα μιλώντας για alternatives, έχω ανοίξει ήδη τους χάρτες για να σας ενημερώσω για την κίνηση σε λίγο, διότι γίνεται μια κατάσταση περίεργη. Λοιπόν, του βάλα έτσι ένα τυχαίο, ας πούμε, από εδώ από το στούντιο μέχρι το Κασιπί, ας πούμε, και μου λέει 22 λεπτά.

22 λεπτά και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει και άλλες πιο κοντινές αποστάσεις και βέβαια άμα έχεις κανένα drone ή κανένα UFO μπορεί να πας και πιο γρήγορα. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο βεβαίως με την κίνηση που τρέχει για να αλλάξετε κανένα δρόμο να πάτε από αλλού. Λοιπόν, ωραία πράγματα και σήμερα φυσικά. Πολλές καλησπέρες σε όλους. Ό,τι στέλνετε βεβαίως στο 97.7.10.10. Και προηγουμένως μιλούσα για τα σκούτερ, τα με τις μπαταρίες και τα λοιπά. Συνεχίζεται το πόλεμο εδώ πέρα. Εάν θα θέλαμε να καταργηθούν στο νησί ή να βάλουν να τα ασφαλίσουν τέλος πάντων, για να μην φταίει κανένα στην τελική. Τι έχουμε εδώ? Tonight. Είμαστε έτοιμοι. Παρασκευή σήμερα, ξεφεύγουμε.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3.000

0: Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
1: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
2: 10 χρόνια ποδηλατώ για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγώ την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Και σε ακουστικά θα καταλάβετε τη διαφορά. Είναι μια ιδιαίτερη παραγωγή. Ένα πολύ ωραίο Γκόρντο μαζί με Ρενιέ. Ζώνε, φέρετε στο Λόκο Λόκο. Θα γίνει χαμός με το κομμάτι αυτό φέτος. Έχει 2-3 ρεμίξ αρκετά καλά. Εντάξει, το άφρο είναι στάνταρ γιατί ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι βγαίνει γίνεται και άφρο. Νησιώτικα άφρο, έχετε ακούσει. Έχει και νησιώτικα. Κυπριακά άφρο έχει. Εντάξει, το έχουμε ξεφύγει. Πού έμεινα? Έμεινα σε ένα πολύ ωραίο event, πάρα πολύ ωραίο. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα διοργανώνει για 10η χρονιά την Υποδηλασία Αγάπης. Είναι ωραία αυτά να τα ακολουθούμε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η Σμήνη των Μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 9 το πρωί στο εργοστάσιο από το εργοστάσιο της Κεάν στη Λεμεσό. Είναι ωραίο να λάβουμε και εμείς μέρος στην υποδηλασία αυτή, Αγάπης. Ή να επιχορηγήσουμε ένα ποδηλάτι και να δώσουμε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωράκι. Λοιπόν, θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε βεβαίως στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Και επειδή βεβαίως από όλα αυτά τα καλά, τα πολύ καλά με καλό σκοπό, δεν λείπει ούτε ο Choice ούτε ο Click FM και το My Life που είναι μέλη του ομίλου Digital 3, είναι χορηγή επικοινωνίας. Ωραία πράγματα, δεν είναι? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και άλλα τέτοια βεβαίως στη συνέχεια. Αυτό είναι το Choice 642 και αυτή είναι η Beyoncé. Και είναι η Beyoncé. Sweet Dreams on Choice FM. Σε λίγο, Dua Lipa και

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie έχω. Τι? Από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth

0: μισή το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Έλα, πώς τα.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγώνα. The Nugget Head Bar.
3: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
4: Choice FM.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: More hits coming up next on Choice FM.

δεν είναι τυχαία που το λέμε. Λοιπόν, όλα σχεδόν όλα κόκκινα και real time. Κοιτάω τους χάρτες τώρα για να σας ενημερώσω και εσάς για την κίνηση εκεί έξω. Λοιπόν, καταστασιόν, ντελα, κάσε καλά, ντελα, περίμενε, ντελα, ανάψερ κοντίσιον, ντελα, έργα παντού. Εύδωρα Βασιλάρα, στο Στρόβολο μιλάω για τα έργα τώρα, έτσι που έχει και που δεν έχει για να φύγετε από εκεί. Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Χαράλαμπου Πεντεμερίδη Ροδόπης Πλάτωνος. Έργα γίνονται εκεί, έτσι. Κλειστός δρόμος Νίκης Μυρτιωτήσης. Μιλάω για το Στρόβολο στη Λευκοσία. Πάω παραπάνω. Τι? Καλαβρίτων. Λοιπόν, έργα πολλά και εκεί, η αλήθεια είναι. Ορφέος. Στο Στρόβολο βεβαίως είναι και η, να πούμε, ακόμα 2-3 δρόμοι κλειστοί εκεί για τα έργα. Έχουμε τη Βούλγαρη λίγο πιο κάτω. Και εντάξει, τώρα η κίνηση είναι ψιλοκόκκινη, δεν χρειάζεται να σας λέω τα ίδια πράγματα. Αγίου Γεωργίου με Ελευθερίας γίνεται καταστασιών. Αγίου Στυλιανού στη Λευκοσία, δεν θα πω περαιτέρω γιατί είναι αρκετά κόκκινες. Πάμε στην Πάφο που είναι λίγο κινητική, βλέπω την Πάφο. Στην Αποστόλου Παύλου και στην Γλάθωνος βλέπω κίνηση. Λοιπόν, Νίκου Πατήχη Λεμεσό και εδώ βλέπω κοκκινό, κοκκινό, κοκκινό. Γεωργίου Αβέροφ. Λοιπόν, Αγίας Αναστασίας, Αγίας Φυλάξεως με Στέλιο Κυριακίδη και εκεί κίνηση. Οπότε σας λέω για να αποφεύγετε να πηγαίνετε από εκεί. Αν έχετε κανένα άλλο καντούνι να πάτε. Γεωργίου Γρήβα Διγενή, Παύλου Κιασίδη και Χριστόδουλου Κοβίδη. Βλέπω λίγο κόκκινη και στη Λάρνακα. Ήσυχα, έτσι, ήσυχα εκεί έξω. Δεν θέλω κοσμητικά επίθετα, επιφωνήματα και χειρονομίες. Ξέρετε για ποιες χειρονομίες λέω. Να σας πω ένα γρήγορο κουφό, ένα γρήγορο έτσι μπαμπαμ, για την κίνηση να γελάσουμε all together. Και καπάκι έχω location, καπάκι τραγούδι. Location, με κίνηση εκεί έξω και location. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση, λέει ο ένας, μια που είναι και στην αυλία το Metallica, γιατί έρχονται λέει στην Ελλάδα για τη συναυλία Metallica όταν πλέον έχουν μεγαλώσει? Λέει, ρωτάει, και όχι πιο πριν, και απαντάει ο άλλος ο Θεός από κάτω. Γιατί δεν τους άφηναν οι γονείς τους, λέει μαντάμ. Δεν τους άφηναν οι γονείς τους πιο νωρίς. Θεότητα ο παίχτης Zerb μαζί με T-Wallet, το Assign και Wiz Khalifa.

0: Εντάξει, είναι επίδειξη φωνητικών ικανοτήτων εδώ πέρα και από τους δύο, έτσι. Από το όλο project γενικότερα. YouTube μαζί με Mary J. Blige, βασίλισσα της Soul βεβαίως, ένα εξαιρετικό One. Ακούσαμε μουσικάρες για το απόγευμα στον Choice FM για να σας καλαρώνουμε στην κίνηση. Πάμε στα θεατρικά μας τώρα, στο πολύ πολύ γρήγορο. Λοιπόν, σε έχει πιάσει τώρα το θεατρικό σου και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, κάπου εκεί που είσαι στο θεατρικό σου, στο Ίστρο τέλος πάντων, ακούς μια φωνή και «Καλέ, Στάση Βρύση!» Και σε πιάνει εκείνη την ώρα το υδραυλικό σου, το στοιχείο. Το υδραυλικό σου, το ιδίωμα, το έτσι ρε παιδί μου, το «Είμαι υδραυλικός». Λοιπόν, και ξεκινάς τώρα εσύ να πας να δεις τη ζημιά με ένα κασαβίδι, μία πένσα, ένα γκάβουρα και ένα χταπόδι.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.

0: you know, το μπατελόνι εκεί που πρέπει. Εντάξει, για να φτιάξει το υδραυλικό. Λοιπόν, τώρα για να μην ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα, αν το έχεις καλώς, αν δεν το έχεις, το έχει ο δουλευταράς. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Ούτε να πέφτεις από κάτω, να σου πέφτει τα παντελόνια, ούτε να κυκλοφορείς με κάβουρες και χταπόδια. Alright! Όλοι οι επαγγελματίες μαζεμένοι σε ένα μέρος, συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις και με σιγουριά. Για να μην πέφτεις και κάτω από τη βούρνα.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Ω, Τζατζάνε, τραγέ, πολύ ωραίο. Ωραίο, τατό. Λοιπόν, Άια Νακαμούρα ήταν στο Τζατζά. Ω, Τζατζά. Τι κάνεις τώρα, πεινάς. Φαντάζομαι πεινάς. Είναι η ώρα τώρα. Είναι μια... Η ώρα της λιγούρας είναι τώρα. Δεν είναι. Τώρα θα μου πεις ποια ώρα δεν είναι της λιγούρας, έτσι. Τώρα είναι μια παραπάνω. Λίγο κίνηση από εδώ, λίγο έτσι από εκεί. Οπότε αν η πείνα σου έχει αρχίσει να κοκκινίζει, να έχει φτάσει στα κόκκινα και να διαμαρτύρεται, εντάξει. Τα McDonald's έχουν τη λύση. Λοιπόν, το νέο Big Arts είναι εδώ, είναι στα McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Ξαναλέω, δύο μεγάλα ζουμερά πιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce ενώνονται για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις λοιπόν, πας στα McDonald's, βρίσκεις το Big Arts μπροστά σου και silence your big hunger. Απλά τα πράγματα. Δοκιμασμένα σας λέω, 100%. Alright, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα στον αγαπημένο σας Choice FM και με πολύ ωραίο χαρακτήρα, τα οποία είναι αναρτημένα βέβαια και στο Choice FM Cyprus, στο Instagram θα τα δείτε αναλυτικώς. Πού τα βρίσκεις εσύ φορτούμε τους υδραυλικούς? Είναι το Viber ήταν αυτό. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με τις καθημερινές ιστορίες που την έχουμε δει όλοι οι μάστορες. Αν είσαι μάστορος, respect και σου βγάζουμε το καπέλο. Και αν είσαι και καλός, μπορεί να είσαι και μέσα στο δουλευταρά. Alright. Λοιπόν, πού έμεινα εγώ? Α, έμεινα στο προηγούμενο και η Μάρο συμφωνεί. Γιώργος Αλέξης ή η φίλη μου η Αμαλία με τα πατίνια, με τα σκούτερ, τέλος πάντων με την μπαταρία. Είχαμε πει ότι στην Ελλάδα θα κυκλοφορούν με ασφάλεια κτλ. Όχι, με ασφάλεια κανονική που πληρώνουν και τα αυτοκίνητα, τέτοια ασφάλεια λέω. Και από εκεί και πέρα βλέπω ότι συμφωνεί αρκετός κόσμος εδώ. Ωραίο, ωραίο είναι αυτό. Τουλάχιστον για να οδηγούμε και τα σκούτερ και τα πατίνια και τα ποδήλατα και τα μηχανάκια και τα ξέρω εγώ. Με ασφάλεια, εφόσον οι υποδομές δεν υπάρχουν παντού, η αλήθεια είναι, ούτε όριο ταχύτητας. Γιατί βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, σε περνάει με ξέρω εγώ με πόσα. Και τον βλέπεις μετά στο φανάρι σταματημένο και είσαι πίσω του εσύ και το χαμογελάς και του λέει «Ε, πού τρέχεις αγόρι μου να πας, αφού θα σταματήσεις». Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, Choice X for Two και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

Έλα, Παρασκευούλα, τρέλα, με τρέλα, με τρέλα και σήμερα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, εμείς είμαστε με τρέλα δευτεριάτικα την Παρασκευή. Θα είμαστε hyper. Με τρέλα και σήμερα, βέβαια, αυτό είναι το Choice 642. Πάμε τώρα στο Δήμο Λεμεσού, ο οποίος μας προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Αυτό το Σαββατό, αύριο δηλαδή, στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα 17 έως 35 χρονών. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο, να πούμε, στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ set. Λοιπόν, μπορείς να πας με την παρέα σου ή να βρεις τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι, εδώ ανήκεις. Ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αύριο το Σάββατο, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη παρακαλώ. Χορηγός επικοινωνίας, Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 30 έκτου. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Αυτόν τον Μάιο η θάλασσα σε καλεί. Η Boat & Sea Expo έρχεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από 8 μέχρι 10 Μαΐου. Ανακάλυψε εντυπωσιακά σκάφη, υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμό αλιείας και ναυτιλίας και ζήσε την εμπειρία των Water Sports. Για 3 μέρες όλα όσα αγαπάς στη θάλασσα σε ένα σημείο. Boat & Sea Expo στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Dacor Advertising & Media Limited. Μην το χάσεις. Χρυσός χορηγός Alpha Bank. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital
4: 3. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
9: Choice FM.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
11: I'm loving it.
12: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Choice FM 104.3 and 98.2.
14: Hits only. Hits only.

να μην κολλήσει με ένα κομμάτι. Θυμάστε που έχεις ένα προηγούμενο στον Dumb and Grrr, λίγο πριν το φινάλε της προηγούμενης ώρας. Μου έχει κολλήσει. Δεν ξέρω τι φωνητικά να κάνω σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά δηλαδή. Τι να πω. Dumb and Grrr. Τι να πω. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, θα κάνω κάτι άλλο το οποίο είναι και για καλό σκοπό. Να πούμε ότι το Σάββατο, το άλλο Σάββατο 16 του μήνα. Λοιπόν, οπότε δεν πρέπει να μας ταραχτεί σε καναπέ και τα λοιπά. Θα είμαστε λοιπόν στο Family Fun Day. Θα φορέσουμε τα καλά μας ή μάλλον τα καλοκαιρινά μας, γιατί άνοιξε και ωραίος. Θα ετοιμαστούμε για μια μοναδική μέρα γεμάτη αγάπη και προσφορά. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα μαζευτούμε όλοι στο πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκωσία για καλό σκοπό. Θυμίζω, παίρνετε οικογένεια, φίλους, γνωστούς και ελάτε να περάσουμε τέλεια, αλλά και να στηρίξουμε τις οικογένειες παιδιών. Όλα τα καθαρά έσοδα, να πούμε, ότι θα ενισχύσουν το τόσο όμορφο έργο του RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί. Αυτό είναι το σλόγγαν. Μπαίνεις στο Facebook, κάνεις follow το Ronald McDonald House Charity Cyprus. Αυτό σημαίνει το RMHC Κύπρου και μαθαίνεις περισσότερα. Λοιπόν, παρέα μας και σήμερα τα αγαπημένα μας McDonald's με το φοβερό Big Arts. Εμείς με τρέλα τη Δευτέρα, οπωσδήποτε στις 3, με κορδέλα και τις καλύτερες μουσικές. Σας εύχομαι ένα υπέροχο weekend, Παρασκευό weekend και βέβαια με μουσικάρες 24/7 στον αγαπημένο σας Choice FM με τα DJ set αποκλειστικά για σας. Φιλιά πολλά, προσέχετε! Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bla bla bla bla bla.
5: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
6: Imperial Island Resort στη Μπάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διατολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
9: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
10: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
11: Choice FM.
10: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
2: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
3: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99.

0: μόνο στις Αλφα Μέγα.
1: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival

0: Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Choice FM.
2: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα από 17 έως 35 χρόνια.

0: 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμέφτη. Συμμετοχή δωρεάν.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Hub.
1: Choice FM.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Choice FM.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan and experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς, το Σάββατο

0: συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι 8.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Carendal. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
1: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: από 17 έως 35 χρονών. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Με εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση είναι η μεγαλύτερη παραγωγή μας με πάνω από 20 creators που ενώνονται για τον ίδιο σκοπό. Panos Dent, Winch, Alekun, Mr. Antoine, Javu και Frankie. Θα είμαστε όλοι εκεί για να το ζήσουμε παρέα και να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί σας. Γιατί αυτή η ταινία έγινε για καλό σκοπό. Για τη στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ και των παιδιών με αναπηρία. Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρωση διασκέδαση στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nugs Head Pub.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Nugs Head Pub.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Coming up next, Choice FM. Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

0: τυραμισού κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Science. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Science. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
2: Αυτό το φθινόπωρο, το Bionics Festival

0: Έφεση Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival γίνεται

0: Πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group. Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Sunday's

0: presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIP tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Έχει αγώνα? The Nuts Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nuts Head Pub.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου.
2: Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice FM.